0: Ο Σαμπιριγκιά και έκαιρα κατά κατεκά μου νούγκου άντε να με γορώ. Ακαγωνε full time. Μου δίκυρε μια αγκό.
1: Ενώνε με γάμπο για μπέσα. Με γάμπο για γουσάν για μωρά. Πάτω η βαρόλη. Τέγουε μου αγώ.
2: Ποιον είναι γιαμά. Παθαντζούλε θα κομμεντέ τώρα οριάνγκο. Να έχω κόβει κύριε κομίου και ρέκα κόντεβα. Ουεσχυράκι αν και ρε πανάντουε. Ναι ρε βίλε να μου σούν κοβάκο. Πέσα σιάκο η τίγκενιο και κουέα.
1: Με δάκορε το τίρε του άραδα μου γιο αναβαρεύαν είναι. Μου αγόγιο γου αν δεν ο αμμοδένιο άντσιμα μόση κούματα. Η κομισιά καβό εγκαινιά τα ηγυρί λιουαρία καρλιά κύριμα. Father Junior the commentator aguete que gara na que golikipo akipeke njeru KK ukipenda to shampoole arego shanja moranange washia ango tuka kukundi oboro morigito wonde wa medha konde ingima
3: oboro ni ati leadership style ni eto maga maunduma undu aguonde ugiangurani
1: ungibetu aniki Nawe mwaro FM na medhago tutira laga mugio Tondo tumenyaga igutora Na iko dama Bas